Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Μέχρι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτοί που ευθύνονται για το αίμα 74.000 αδελφών μας στη Γάζα και όσοι σπέρνουν τον τρόμο στην περιοχή μας από το Λίβανο μέχρι τη Συρία, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση μας. Θα συνεχίσουμε με θάρρος να υψώνουμε τη φωνή μας για το δίκαιο και να λέμε την αλήθεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν απευθύνθηκε στο λαό μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα, υπενθυμίζοντας ότι μετέβη στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχει στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι προσφώνησε για 16η φορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά τη δεύτερη ημέρα των συζητήσεων, οι οποίες φέτος πραγματοποιήθηκαν με θέμα ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, διαχείριση του μετασχηματισμού. Τονίζοντας ότι στην ομιλία του παρουσίασε στη διεθνή κοινότητα τη συνταγή μιας νέας τάξης πραγμάτων σε 5 σημεία, πιο δίκαιης, με ευρύτερη εκπροσώπηση, όπου θα κυριαρχούν η εμπιστοσύνη και η ευημερία, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι εξέφρασαν τις θέσεις τους για την επίλυση των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιφέρεια της Τούρκη, πρωτίστως στη Παλαιστίνη, την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας και το Ιράν. Επισημένοντας ότι η κρατική τρομοκρατία που ασκεί το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της ατζέντας τους, ο Ερντογάν δήλωσε τα εξής. Μέχρι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτοί που ευθύνονται για το αίμα 74.000 αδελφών μας στη Γάζα και όσοι σπέρνουν τον τρόμο στην περιοχή μας από το Λίβανο μέχρι τη Συρία, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση μας. Θα συνεχίσουμε με θάρρος να υψώνουμε τη φωνή μας για το δίκαιο και να λέμε την αλήθεια. Θεωρώ επίσης σκόπιμο να καταστεί σαφές το εξής. Σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία της Τούρκη ισχυρότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία της Τούρκη που ατενίζει το μέλλον της με μεγαλύτερη αισιοδοξία, εμπνέει εμπιστοσύνη στο περιβάλλον της και την οποία εμπιστεύονται οι φίλοι της. Και το κυριότερο, σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία της Τούρκη που στο εσωτερικό αποκαθιστά εκ νέου τους χιλιόχρονους δεσμούς αδελφοσύνης και στο εξωτερικό αγκαλιάζει ξανά τους γείτονές της. Είμαστε ένα κράτος που σκέφτεται μεγάλα, κάνει μεγάλα βήματα, θέτει υψηλούς στόχους και προχωρά προς αυτούς με αποφασιστικότητα. Με τη βοήθεια του Αλλά θα διανύσουμε αυτόν τον δρόμο με υπομονή μέχρι το τέλος. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές του στη πρωτεύουσα Άγκαρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Φιντάν συναντήθηκε στην Άγκαρα με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Ρουμανίας Βεστφαλίας Βίστ. Ο Χέντρικ Βίστ είχε γίνει δεκτός και χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Προεδρικό Συγκρότημα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριτζίτ Μακρόν, μετέβησαν στη Μαδρίτη, πρωτεύουσα της Ισπανίας, για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε αρχικά με τον βασιλιά Φελίπε στο βασιλικό ανάκτορο

στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς της Ισπανίας παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Μακρόν στο ανάκτορο της Θαρθουέλα. Ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και θα συμμετάσχει σε οικονομικό φόρουμ καθώς και συναντήσεις με θέμα τη νεολαία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την επίσκεψη του Μακρόν στην Ισπανία, προβλέπεται να υπογραφούν περισσότερα από 10 μνημόνια κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς όπως ο ψηφιακός τομέας, η ενεργειακή συνεργασία, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, οι κοινές πολιτικές για τη γεωργία και την αλληλεία και η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω θαλάσσης. Η Συνθήκη Φιλίας Ισπανίας-Γαλλίας, την οποία υπέγραψαν ο Σάντσεθ και ο Μακρόν στη Διμερή Σύνοδο Κορυφή στη Βαρκελόνη το 2023, θα επικυρωθεί επίσης από τη Γερουσία με αφορμή την επίσκεψη του Μακρόν. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας. Σε οικονομικό επίπεδο, η Γαλλία αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ισπανικών εξαγωγών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής κυβέρνησης, ο όγκος του εμπορίου αγαθών μεταξύ των δύο χωρών ξεπερνά τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία αποτελεί μετά τη Γερμανία και την Κίνα τον μεγαλύτερο πελάτη και τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή της Ισπανίας. Η συμφωνία για τη διπλή υπηκότητα μεταξύ των δύο χωρών τέθηκε σε ισχύ το 2021.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι μαζικές επιθέσεις με μη επανθρωμένο αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 80. Σε βραδινό διάγγελμά του προς τον λαό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 120 μη επανδρωμένο αεροσκάφη με στόχο πολιτικές εγκαταστάσεις και αστικές υποδομές. Επιβεβαιώθηκε ότι οι επιθέσεις έπληξαν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και ένα νοσοκομείο στο Κίεβο, ένα εμπορικό επιχειρηματικό κέντρο στο Ντιπρό και μια πολυκατοικία στην Οδυσσό. Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στην πρωτεύουσα, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος παραμένει παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμμια μετά την κατάρρευση αρκετών ορόφων του κτηρίου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν επίσης τις ανατολικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Σούμι και Χάρκιβ, ενώ ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ εισήλθε στον εναέριο χώρο στα βορειοδυτικά και κατευθύνθηκε προς τα πολωνικά σύνορα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εγκατάσταση πετρελαίου στην ουκρανική πλευρά του σύνοριακού περάσματος Γιουχοντίν Ντοροχούσκ με την Πολωνία. Δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών στην εγκατάσταση. Ο Σιμπίχα τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις σύνοριακές υποδομές της Ουκρανίας και να φέρνει τον πόλεμο όλο ένα και πιο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση απέδειξε πως η Μόσχα απειλεί την ασφάλεια πολύ πέρα από την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το συνολικό ποσοστό αναχέτησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία ανέρχεται σε περίπου 70%, ενώ το ποσοστό επιτυχίας κατά των προηγμένων Shahed Wav με κινητήρα τζετ έχει φτάσει το 57%. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θέτουν ενεργά σε επιχειρησιακή χρήση και δοκιμάζουν τα νέα ανάπτυξης εγχώρια Wav αναχέτησης και ότι ορισμένες μονάδες στο μέτωπο θα τα χρησιμοποιούν ήδη σε μάχες. Ο Ζελένσκι δήλωσε, ωστόσο, φυσικά ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να βελτιωθούν, ώστε να διασφαλιστούν επαρκής αποτελεσματικότητα και η απαιτούμενη κλίμακα. Επιταχύνουμε το έργο των προγραμματιστών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ελάφρυνση των κυρώσεων κατά του Ιράν και σε αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, σαν αντάλλαγμα για συγκεκριμένα βήματα της Τεχεράνης.

αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για το ζήτημα μέσω ανάρτησης του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας το ρεπορτάζ του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το οποίο υποστήριζε ότι ο ίδιος εμφανίζεται διατεθειμένος να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν τους πρόσφερα τίποτα». Υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω δημοσίευμα είναι παντελώς ανυπόστατο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι πρέπει να αποσυρθεί άμεσα στο ρεπορτάζ του Άξιος, το οποίο επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους που διατήρησαν την ανωνυμία τους, υποστηριζόταν ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να μετριάσει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και να απελευθερώσει τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν, εφόσον η χώρα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε επιτάπητος κατά τις διπλωματικές επαφές που διεξήχαγαν δύο μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από την Two Bayou.

Ένα κατάμαυρο σκοτάδι. Ιστορικά πέτρινα τείχη υψώνονται και στις δύο πλευρές και ανάμεσα σε αυτά αντιχούν βήματα. Φανταστείτε ότι προχωράτε σε ένα στενό πέρασμα, αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Εδώ δεν μπορείτε να δείτε τον ουρανό. Το μόνο που σας περιβάλλει είναι η σιωπή της πέτρας και του χώματος. Όμως αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σπήλαιο. Είναι η ύπαρξη μιας άλλης πόλης ακριβώς κάτω από μια πόλη που αντιστέκεται στον χρόνο. Ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο πιο ασυνήθιστος τρόπος για να υπερασπιστεί κανείς μια πόλη, να υψώσει ψηλά τείχη, να κατασκευάσει τεράστιες πύλες ή όταν έρθει η ώρα να γκρεμίσει αυτά τα ίδια τα τείχη με τα ίδια του τα χέρια. Αυτή ακριβώς ήταν η απόφαση που ελήφθη στην Ασκαλώνα το 1191. Η άκρα από την άλλη μετέφερε την άμυνα κάτω από τη γη σε σύραγγες που ανοίχτηκαν ανάμεσα στις πέτρες. Στη Γάζα η δύναμη που κρατούσε μια πόλη όρθια δεν κρυβόταν μόνο στα τείχη της. Βρισκόταν και στη βαθιά κληρονομιά που σου έραψαν οι λόγοι, τα καραβάνια και οι αιώνες που πέρασαν από αυτούς τους δρόμους. Τρεις ιστορικές πόλεις που διαμόρφωσαν τη μοίρα της γεωγραφικής περιοχής της Παλαιστίνης. Τρεις διαφορετικές ιστορίες άμυνας. Και το κοινό ερώτημά τους, τι είναι αυτό που πραγματικά προστατεύει μια πόλη και μια πατρίδα. Άκρα. Μια αρχαία λιμενική πόλη που ιδρύθηκε στις ακτές της Μεσογείου, στην αγκαλιά ενός φυσικού κόλπου. Για αιώνες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του εμπορίου, των στρατιωτικών μετακινήσεων και των διαδρόμων προσκυνήματος. Όπως επισημαίνει και η UNESCO, η Άκρα διαθέτει μια εξαιρετική ιστορική κληρονομιά που διατηρείται τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια της γης, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μετά τη μεγάλη μεταμόρφωση κατά την περίοδο των Μαμελούκων, σημαντικό μέρος της σταυροφορικής πόλης στάφτηκε κάτω από τη γη και επάνω του χτίστηκε η σημερινή Οθωμανική πόλη. Σήμερα, σε αυτό το υπόγειο επίπεδο, δρόμοι, συνοικίες, κτίσματα και μια πολύπλοκη υπόγεια υποδομή διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα. Η ιστορία της Άκρας ξεκινά ακριβώς εδώ. Ακόμη και αν μια πόλη καταστραφεί στην επιφάνεια, μπορεί να συνεχίσει να ζει κάτω από τη γη και να διατηρεί τη ταυτότητά της. Μια από τις πιο γνωστές κατασκευές αυτού του υπόγειου δικτύου είναι η σύραγγα των Ναϊτών. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο πέτρινος διάδρομος, μήκους περίπου 350 μέτρων, χρησιμοποιούνταν ως μυστική δίωδος που συνέδεε το λιμάνι με στρατηγικά σημεία. Ενώ στην επιφάνεια η ζωή συνεχιζόταν, κάτω από τη γη λειτουργούσε μια κρυφή αρτηρία που εξασφάλιζε την ασφάλεια και τη σύνδεση της πόλης. Φυσικά η ιστορία της αντίστασης της Άκρας δεν περιορίστηκε μόνο στο Μεσαίωνα. Όταν ο Ναπολέον Βονοπάρτης πολιόρκησε την πόλη το 1799, η Οθωμανική Παλαιστινιακή Άμυνα υπό τη διοίκηση του Τζεζάρ Αχμέτ Πασά νίκησε τον γαλλικό στρατό και τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Η Άκρα απέδειξε για ακόμη μια φορά στον κόσμο πως η πέτρα, όταν συνδυάζεται με τη σωστή στρατηγική, μπορεί να μετατραπεί σε μια διαχρονική μορφή αντίστασης. Καταβαίνοντας προς τα νότια κατά μήκος της ακτής συναντάμε την Ασκαλώνα. Λόγω της στρατηγικής της θέσης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την περιοχή της Δαμασκού, το Λεβάντε, Μπιλάτ Ασάμ, αυτή η αρχαία πόλη που στον αραβικό κόσμο αποκαλείται νύφη της Συρίας, ήταν γνωστή για τα τείχη της, τα οποία ήταν δύσκολα να παραβιαστούν. Ωστόσο, η πιο ριζοσπαστική ιστορία της Ασκαλώνας γράφτηκε όταν αυτά τα τείχη γκρεμίστηκαν. Το 1187 ο Σαλατίν Αγιουμπή ανακατέλαβε την πόλη από τους σταυροφόρους.
Όμως λίγα χρόνια αργότερα, όταν ξέσπασε η τρίτη σταυροφορία, προέκυψε ο κίνδυνος η πόλη να πέσει στα χέρια του εχθρού και να μετατραφεί σε ισχυρή στρατιωτική βάση. Το 1191, ο Σαλατίνα Ιουμπί, λαμβάνοντας

δεν ήταν να καταφύγουν στα δικά του στίχη, αλλά να εμποδίσουν τον εχθρό να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την ισχύ εναντίον των Παλαιστινιακών εδαφών. Πράγματι, τα τείχη της Ασκαλώνας δεν αποτελούσαν απλώς μια αμυντική γραμμή. Ήταν σύμβολο της κυριαρχίας, της υπερηφάνειας και της ταυτότητας σε εκείνα τα εδάφη. Και η Γάζα. Στη Γάζα η ιστορία μετατρέπεται σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα κάστρο. Για να κατανοήσουμε τη Γάζα πρέπει να κοιτάξουμε τον χάρτη και τους δρόμους που διασχίζουν αυτόν τον χάρτη. Η Γάζα που βρισκόταν στην κύρια διαδρομή μεταξύ της Αιγύπτου και της Δαμασκού αποτελούσε σημείο διέλευσης για εμπόρους, προσκυνητές και στρατούς. Ωστόσο, ίσως η λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της πόλης ήταν ότι αποτελούσε σημαντικό κέντρο μάθησης. Σήμερα δυστυχώς το όνομα της Γάζας συνδέεται συχνά με την κατοχή και τους πολέμους. Ωστόσο μια ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of the Royal Asiatic Society καταδεικνύει μέσα από ιστορικά έγγραφα πως η Γάζα μετατράπηκε σε περιφερειακό πνευματικό κέντρο κατά την περίοδο των Μαμελούκων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα μεταξύ 1260 και 1516 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ισχυρών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διαμόρφωση ενός ευρέως κύκλου λογίων. Κατά την περίοδο των Αγιουβιδών και των Μαμελούκων, πολλοί μουχαντίθ και λόγοι που μετακινούνταν μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας παρέμειναν στη Γάζα, όπου δίδασκαν χαντίθ και έγραφαν έργα. Με άλλα λόγια, η Γάζα δεν ήταν μόνο σταθμός για τα καραβάνια, αλλά και τη γνώση και τη διανόηση. Το μεγαλείο μιας πόλης μπορεί να γίνει αντιληπτό όχι μόνο από το ύψος των τείχων της, αλλά και από τους ανθρώπους που γαλούχησε και φιλοξένησε. Η άκρα μας έδειξε την αντίσταση που κρυβόταν κάτω από τη γη. Η Ασκαλώνα, τη στρατηγική σκέψη που ήταν έτοιμη όταν χρειαζόταν να αποδεχθεί ακόμη και την απώλεια. Και η Γάζα ότι οι δρόμοι δεν μετέφεραν μόνο ανθρώπους, αλλά και τη γνώση και τον πολιτισμό. Όμως, αφού ο άνθρωπος έμαθε να μετρά τη γη, να υψώνει τείχη και να ανοίγει σύραγγες κάτω από τη γη, έστρεψε το βλέμμα του αλλού, προς τον ουρανό. Εκείνοι που φύλαγαν σκοπιά τη νύχτα στα κάστρα δεν ήταν μόνοι στο σκοτάδι. Τα αστέρια πάνω από τα κεφάλια τους ψιθύριζαν την κατεύθυνση, τον χρόνο και την απόσταση. Ο άνθρωπος δεν έμαθε μόνο να προστατεύει την πόλη, έμαθε να διαβάζει τον ουρανό για να βρίσκει τον δρόμο του. Πότε και πώς λοιπόν άρχισε ο άνθρωπος να διαβάζει τον ουρανό σαν χάρτη? Στον επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που εκτείνεται από τα βάθη της γης έως το άπειρο του ουρανού. Εις το επανειθήν. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Η αϊπνία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Οι άνθρωποι, ειδικά όσοι ζουν σε μεγάλες πόλεις, έχοντας παλέψει με τα καθημερινά τους προβλήματα, θέλουν πια το βράδυ, όταν ξαπλώσουν, να ανακτήσουν τη χαμένη τους ενέργεια και να ξεκινήσουν τη νέα μέρα δυναμικά. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτή η επιθυμία δεν εκπληρώνεται για διάφορους λόγους. Μάλιστα, ο μέσος άνθρωπος περνάει 26 χρόνια της ζωής του στον ύπνο, ενώ έχει υπολογιστεί ότι ο χρόνος που σπαταλά απλώς προσπαθώντας να κοιμηθεί είναι περίπου 7 χρόνια. Ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι προτιμήσεις σε κρεβάτια έχουν μεγάλη σημασία στις συνήθειες ύπνου, ο ύπνος σε ένα άνετο και φαρδί κρεβάτι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ειδικά αν η οικογένεια είναι πολυμελής και το σπίτι μικρό. Αυτό το πρόβλημα λύνεται σήμερα με φουσκωτά κρεβάτια αντιχυζόμενα. Λοιπόν, πώς προέκυψε η εφεύρεση των πτυσσόμενων ή εξαφανιζόμενων κρεβατιών που κάνουν τη ζωή στο σπίτι πολύ πιο εύκολη?

Το 1885 η πόλη της Νέας Υόρκης ήταν υπό την εισβολή μεταναστών ειδικά από την Ευρώπη που αναζητούσαν μια διαφορετική ζωή. Αυτή η ζωή μεταναστών προξένησε ένα σοβαρό πρόβλημα στέγης. Η πρώτη λύση που σκέφτηκαν ήταν η ανέγερση νέων κτηρίων με ψηλούς ορόφους. Αυτό ουσιαστικά έγινε, αλλά όταν ο Δήμος της Νέας Υόρκης ψήφισε νομική ρύθμιση και επέβαλε όρια στα πολυόροφα κτίρια, η συνεχιζόμενη εισροή μεταναστών περιόρισε περαιτέρω τις περιοχές στέγασης. Οι άνθρωποι έπρεπε πλέον να μένουν σε διαμερίσματα ενός δωματίου με κοινόχρηστες τουαλέτες και σε αυτά τα σπίτια κάθε τετραγωνικό είχε μεγάλη σημασία. Ειδικά οι άγαμοι που ζούσαν στο κέντρο της πόλης παραπονιούνταν ότι δεν μπορούσαν να καλέσουν τους φίλους τους στα σπίτια τους

Η εφευρέτρια Sarah Good άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτά τα παράπονα των πελατών της. Αρχικά προσπάθησε να κάνει τον ξύλινο σκελετό του κρεβατιού μικρότερο, αλλά η ιδέα του μικρού κρεβατιού δεν άρεσε στους πελάτες γιατί αυτό που ήθελαν ήταν το κρεβάτι να γίνεται αόρατο. Η Sarah Good, που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει τον μηχανισμό, άντλησε την έμπνευση για την εφεύρεσή της από το πτυσσόμενο γραφείο πάνω στο οποίο έκανε σχέδια επίπλων. Λοιπόν, αν το τραπέζι μπορούσε να διπλωθεί, τότε μπορούσε και το κρεβάτι. Επικεντρώθηκε λοιπόν σε αυτό και τελικά πέτυχε τον στόχο της.

Η Sarah Good έλαβε δίπλωμα ευαισθητεχνίας για το πρώτο πτυσσόμενο κρεβάτι που εφήβρε στις 14 Ιουλίου 1885, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει το όνομά της σε αυτή την τυχαία εφεύρεση που έκανε τη ζωή μας πιο εύκολη έκτοτε, διότι πολλά χρόνια αργότερα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Υόρκη, ο καλλιτέχνης όπερας William Lawrence Murphy, που ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο, ακολούθησε μια παρόμοια λογική για να εφεύρει κάτι πιο διαφορετικό. Ο Murphy ήθελε να κάνει πρόβες πριν από τις παραστάσεις με τις φίλες του καλλιτέχνητες στο διαμέρισμά του, αλλά οι ηθικοί κανόνες της εποχής δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο, γιατί το σπίτι του Murphy ήταν ταυτόχρονα και η κρεβατοκάμαρά του. Άρχισε λοιπόν να σκέφτεται αυτό το θέμα, ανέπτυξε ένα σύστημα κρεβατιού που διπλωνόταν και μαζευόταν στον τοίχο και έτσι εξαφανιζόταν εντελώς και μετέτρεπε το υπνοδωμάτιο σε σαλόνι. Κατοχύρωσε αμέσως τη νέα του εφεύρεση. Αυτό το δικαίωμα ευαισθητεχνίας έδωσε στο Murphy την ευκαιρία να κερδίσει την περιουσία που δεν μπορούσε να κερδίσει στην όπερα, κατασκευάζοντας έπιπλα.

Αυτά τα μοντέλα κρεβατιών, τα οποία παρέχουν μεγάλη ευκολία χρήσης σε σπίτια με περιορισμένο χώρο, έγιναν πολύ γρήγορα δημοφιλή σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής με το όνομα Murphy Bed. Στην πραγματικότητα, αυτός ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται τόσο πολύ από διαφορετικές εταιρείες, που η προστασία του εμπορικού σήματος αφαιρέθηκε το 1989. Σήμερα, το αυξανόμενο μέγεθος των σπιτιών και ο ομοιούμενος αριθμός των μελών της οικογένειας που ζουν στο ίδιο σπίτι μπορεί να έχουν ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για κρεβάτια που χάνονται στους τοίχους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η τυχαία εφεύρεση άφησε το σημάδι της στη βιομηχανία επίπλων σπιτιού για σχεδόν 100 χρόνια.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις και τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Μέχρι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτοί που ευθύνονται για το αίμα 74.000 αδελφιών μας στη Γάζα και όσοι σπέρνουν τον τρόμο στην περιοχή μας από το Λίβανο μέχρι τη Συρία, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση μας. Θα συνεχίσουμε με θάρρος να υψώνουμε τη φωνή μας για το δίκαιο και να λέμε την αλήθεια, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος Ερντογάν απευθύνθηκε στο λαό μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα, υπενθυμίζοντας ότι μετέβει στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχει στην 81η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι προσφώνησε για 16η φορά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά τη δεύτερη ημέρα των συζητήσεων, οι οποίες φέτος πραγματοποιήθηκαν με θέμα ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, διαχείριση του μετασχηματισμού. Τονίζοντας ότι στην ομιλία του παρουσίασε στη διεθνή κοινότητα τη συνταγή μιας νέας τάξης πραγμάτων σε 5 σημεία, πιο δίκαιης, με ευρύτερη εκπροσώπηση, όπου θα κυριαρχούν η εμπιστοσύνη και η ευημερία, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι εξέφρασαν τις θέσεις τους για την επίλυση των πολέμων και των συγκρούσεων στην περιφέρεια της Τούρκια, πρωτίστως στη Παλαιστίνη, την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας και το Ιράν. Επισημένοντας ότι η κρατική τρομοκρατία που ασκεί το Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της ατζέντας τους, ο Ερντογάν δήλωσε τα εξής. Μέχρι να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αυτοί που ευθύνονται για το αίμα 74.000 αδελφών μας στη Γάζα και όσοι σπέρνουν τον τρόμο στην περιοχή μας από το Λίβανο μέχρι τη Συρία, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση μας. Θα συνεχίσουμε με θάρρος να υψώνουμε τη φωνή μας για το δίκαιο και να λέμε την αλήθεια. Θεωρώ επίσης σκόπιμο να καταστεί σαφές το εξής. Σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία της Τούρκης ισχυρότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία της Τούρκια που ατενίζει το μέλλον της με μεγαλύτερη αισιοδοξία, εμπνέει εμπιστοσύνη στο περιβάλλον της και την οποία εμπιστεύονται οι φίλοι της. Και το κυριότερο, σήμερα υπάρχει μια δημοκρατία της Τούρκια που στο εσωτερικό αποκαθιστά εκ νέου τους χιλιόχρονους δεσμούς αδερφοσύνης και στο εξωτερικό αγκαλιάζει ξανά τους γείτονές της. Είμαστε ένα κράτος που σκέφτεται μεγάλα, κάνει μεγάλα βήματα, θέτει υψηλούς στόχους και προχωρά προς αυτούς με αποφασιστικότητα. Με τη βοήθεια του Αλλά θα διανύσουμε αυτόν τον δρόμο με υπομονή μέχρι το τέλος. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές του στη πρωτεύουσα Άγκαρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Φιντάν συναντήθηκε στην Άγκαρα με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Συνανανίας Βεστφαλίας Βίστ. Ο Χέντρικ Βίστ είχε γίνει δεκτός και χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Προεδρικό Συγκρότημα. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριτζίτ Μακρόν μετέβησαν στη Μαδρίτη, πρωτεύουσα της Ισπανίας, για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Εμμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε αρχικά με τον βασιλιά Φελίπε στο βασιλικό ανάκτορο στο κέντρο

0: της πόλης. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς της Ισπανίας παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Μακρόν στο ανάκτορο της Θαρθεουέλα. Ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και θα συμμετάσχει σε οικονομικό φόρουμ καθώς και συναντήσεις με θέμα τη νεολαία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την επίσκεψη του Μακρόν στην Ισπανία, προβλέπεται να υπογραφούν περισσότερα από 10 μνημόνια κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς όπως ο ψηφιακός τομέας, η ενεργειακή συνεργασία, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, οι κοινές πολιτικές για τη γεωργία και την αλληλεία και η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω θαλάσσης. Η συνθήκη φιλίας Ισπανίας-Γαλλίας, την οποία υπέγραψαν ο Σάντσεθ και ο Μακρόν στη Διμερή Σύνοδο Κορυφή στη Βαρκελόνη το 2023, θα επικυρωθεί επίσης από τη Γερουσία με αφορμή την επίσκεψη του Μακρόν. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας. Σε οικονομικό επίπεδο, η Γαλλία αποτελεί το σημαντικότερο προορισμό των ισπανικών εξαγωγών, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής κυβέρνησης, ο όγκος του εμπορίου αγαθών μεταξύ των δύο χωρών ξεπερνά τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γαλλία αποτελεί μετά τη Γερμανία και την Κίνα τον μεγαλύτερο πελάτη και τον τρίτο μεγαλύτερο προμηθευτή της Ισπανίας. Η συμφωνία για τη διπλή υπηκότητα μεταξύ των δύο χωρών τέθηκε σε ισχύ το 2021.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι μαζικές επιθέσεις με μη επανδρομένο αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 80. Σε βραδινό διάγγελμά του προς τον λαό, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 120 μη επανδρομένο αεροσκάφη με στόχο πολιτικές εγκαταστάσεις και αστικές υποδομές. Επιβεβαιώθηκε ότι οι επιθέσεις έπληξαν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών και ένα νοσοκομείο στο Κίεβο, ένα εμπορικό επιχειρηματικό κέντρο στο Ντιπρό και μια πολυκατοικία στην Οδυσσό. Ο Ζελένσκι επιβεβαιώσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στην πρωτεύουσα, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος παραμένει παγιδευμένος κάτω από τα συντρίμια μετά την κατάρρευση αρκετών ορόφων του κτηρίου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν επίσης τις ανατολικές περιοχές συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Σούμι και Χάρκιβ, ενώ ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ εισήλθε στον εναέριο χώρο στα βορειοδυτικά και κατευθύνθηκε προς τα πολωνικά σύνορα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αντρίη Σιμπίχα επιβεβαίωσε ότι ένα ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε εγκατάσταση πετρελαίου στην ουκρανική πλευρά του συνοριακού περάσματος Γιοχοντίν Ντοροχούσκ με την Πολωνία. Δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών στην εγκατάσταση. Ο Σιμπίχα τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει να στοχεύει τις συνοριακές υποδομές της Ουκρανίας και να φέρνει τον πόλεμο όλο ένα και πιο κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση απέδειξε πως η Μόσχα απειλεί την ασφάλεια πολύ πέρα από την Ουκρανία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το συνολικό ποσοστό αναχέτησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών από την Ουκρανία ανέρχεται σε περίπου 70%, ενώ το ποσοστό επιτυχίας κατά των προηγμένων Shahed UAV με κινητήρα τζετ έχει φτάσει το 57%. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θέτουν ενεργά σε επιχειρησιακή χρήση και δοκιμάζουν τα νέα ανάπτυξης εγχώρια UAV αναχέτησης και ότι ορισμένες μονάδες στο μέτωπο θα τα χρησιμοποιούν ήδη σε μάχες. Ο Ζελένσκι δήλωσε, ωστόσο, φυσικά ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να βελτιωθούν, ώστε να διασφαλιστούν επαρκής αποτελεσματικότητα και η απαιτούμενη κλίμακα. Επιταχύνουμε το έργο των προγραμματιστών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ελάφρυνση των κυρώσεων κατά του Ιράν και σε αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, σε αντάλλαγμα για συγκεκριμένα βήματα της Τεχεράνης αναφορικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για το ζήτημα μέσω ανάρτησης του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ψεύσεις, διαψεύδοντας το ρεπορτάζ του ειδησιογραφικού ιστότοπου Άξιος, το οποίο υποστήριζε ότι ο ίδιος εμφανίζεται διατεθειμένος να χαλαρώσει τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν τους πρόσφερα τίποτα». Υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω δημοσίευμα είναι παντελώς ανυπόστατο, ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε ότι πρέπει να αποσυρθεί άμεσα στο ρεπορτάζ του Άξιος, το οποίο επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους που διατήρησαν την ανωνυμία τους, υποστηριζόταν ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να μετριάσει τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και να απελευθερώσει τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν, εφόσον η χώρα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφερόταν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα τέθηκε επιτάπητος κατά τις διπλωματικές επαφές που διεξήχαγαν δύο μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από την Two by Your Two.

Ένα κατάμαυρο σκοτάδι. Ιστορικά πέτρινα τείχη υψώνονται και στις δύο πλευρές και ανάμεσα σε αυτά αντιχούν βήματα. Φανταστείτε ότι προχωράτε σε ένα στενό πέρασμα, αρκετά μέτρα κάτω από τη γη. Εδώ δεν μπορείτε να δείτε τον ουρανό,

Το μόνο που σας περιβάλλει είναι η σιωπή της πέτρας και του χώματος. Όμως αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σπήλαιο. Είναι η ύπαρξη μιας άλλης πόλης ακριβώς κάτω από μια πόλη που αντιστέκεται στον χρόνο. Ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο πιο ασυνήθιστος τρόπος για να υπερασπιστεί κανείς μια πόλη, να υψώσει ψηλά τείχη, να κατασκευάσει τεράστιες πύλες ή όταν έρθει η ώρα να γκρεμίσει αυτά τα ίδια τα τείχη με τα ίδια του τα χέρια. Αυτή ακριβώς ήταν η απόφαση που ελήφθη στην Ασκαλώνα το 1191. Η άκρα από την άλλη μετέφερε την άμυνα κάτω από τη γη σε σύραγγες που ανοίχτηκαν ανάμεσα στις πέτρες. Στη Γάζα η δύναμη που κρατούσε μια πόλη όρθια δεν κρυβόταν μόνο στα τείχη της. Βρισκόταν και στη βαθιά κληρονομιά που σου σέραυσαν οι λόγοι, τα καραβάνια και οι αιώνες που πέρασαν από αυτούς τους δρόμους. Τρεις ιστορικές πόλεις που διαμόρφωσαν τη μοίρα της γεωγραφικής περιοχής της Παλαιστίνης. Τρεις διαφορετικές ιστορίες άμυνας. Και το κοινό ερώτημά τους, τι είναι αυτό που πραγματικά προστατεύει μια πόλη και μια πατρίδα. Άκρα. Μια αρχαία λιμενική πόλη που ιδρύθηκε στις ακτές της Μεσογείου, στην αγκαλιά ενός φυσικού κόλπου. Για αιώνες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του εμπορίου, των στρατιωτικών μετακινήσεων και των διαδρόμων προσκυνήματος. Όπως επισημαίνει και η UNESCO, η Άκρα διαθέτει μια εξαιρετική ιστορική κληρονομιά που διατηρείται τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια της γης, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μετά τη μεγάλη μεταμόρφωση κατά την περίοδο των Μαμελούκων, σημαντικό μέρος της σταυροφορικής πόλης θαύτηκε κάτω από τη γη και επάνω του χτίστηκε η σημερινή Οθωμανική πόλη. Σήμερα, σε αυτό το υπόγειο επίπεδο, δρόμοι, συνοικίες, κτίσματα και μια πολύπλοκη υπόγεια υποδομή διατηρούνται σχεδόν ανέπαφα. Η ιστορία της Άκρας ξεκινά ακριβώς εδώ. Ακόμη και αν μια πόλη καταστραφεί στην επιφάνεια, μπορεί να συνεχίσει να ζει κάτω από τη γη και να διατηρεί τη ταυτότητά της. Μια από τις πιο γνωστές κατασκευές αυτού του υπόγειου δικτύου είναι η σύραγγα των Ναϊτών. Οι αρχαιολογικές έρευνες δείχνουν ότι αυτός ο πέτρινος διάδρομος, μήκους περίπου 350 μέτρων, χρησιμοποιούνταν ως μυστική δίωδος που συνέδεε το λιμάνι με στρατηγικά σημεία. Ενώ στην επιφάνεια η ζωή συνεχιζόταν, κάτω από τη γη λειτουργούσε μια κρυφή αρτηρία που εξασφάλιζε την ασφάλεια και τη σύνδεση της πόλης. Φυσικά η ιστορία της αντίστασης της Άκρας δεν περιορίστηκε μόνο στο Μεσαίωνα. Όταν ο Ναπολέον Βονοπάρτης πολιόρκησε την πόλη το 1799, η Οθωμανική Παλαιστινιακή Άμυνα υπό τη διοίκηση του Τζεζάρ Αχμέτ Πασά νίκησε τον γαλλικό στρατό και τον ανάγκασε να υποχωρήσει. Η Άκρα απέδειξε για ακόμη μια φορά στον κόσμο πως η πέτρα, όταν συνδυάζεται με τη σωστή στρατηγική, μπορεί να μετατραπεί σε μια διαχρονική μορφή αντίστασης. Καταβαίνοντας προς τα νότια κατά μήκος της ακτής συναντάμε την Ασκαλώνα. Λόγω της στρατηγικής της θέσης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την περιοχή της Δαμασκού, το Λεβάντε, Μπιλάτ Ασσάμ, αυτή η αρχαία πόλη που στον αραβικό κόσμο αποκαλείται νύφη της Συρίας, ήταν γνωστή για τα τείχη της, τα οποία ήταν δύσκολα να παραβιαστούν. Ωστόσο, η πιο ριζοσπαστική ιστορία της Ασκαλώνας γράφτηκε όταν αυτά τα τείχη γκρεμίστηκαν. Το 1187 ο Σαλατίν Αγιουμπί ανακατέλαβε την πόλη από τους σταυροφόρους. Όμως λίγα χρόνια αργότερα, όταν ξέσπασε η τρίτη σταυροφορία, προέκυψε ο κίνδυνος η πόλη να πέσει στα χέρια του εχθρού και να μετατραφεί σε ισχυρή στρατιωτική βάση. Το 1191 ο Σαλατίν Αγιουμπί, λαμβάνοντας μια εξαιρετικά δύσκολη αλλά στρατηγική απόφαση, διέταξε την κατεδάφιση των τείχων της Ασκαλώνας.
να καταστρέφεις με τα ίδια σου τα χέρια την άμυνα μιας πόλης για να την προστατεύσεις. Εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται σαν μεγάλη αντίφαση, όμως από την άποψη του πολεμικού δικαίου και της στρατηγικής επρόκειτο για μια εξαιρετικά υπολογισμένη κίνηση. Διότι ο στόχος δεν ήταν να καταφύγουν στα δικά του στίχη, αλλά να εμποδίσουν τον εχθρό να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την ισχύ εναντίον των Παλαιστινιακών εδαφών. Πράγματι, τα τείχη της Ασκαλώνας δεν αποτελούσαν απλώς μια αμυντική γραμμή. Ήταν σύμβολο της κυριαρχίας, της υπερηφάνειας και της ταυτότητας σε εκείνα τα εδάφη. Και η Γάζα. Στη Γάζα η ιστορία μετατρέπεται σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα κάστρο. Για να κατανοήσουμε τη Γάζα πρέπει να κοιτάξουμε τον χάρτη και τους δρόμους που διασχίζουν αυτόν τον χάρτη. Η Γάζα που βρισκόταν στην κύρια διαδρομή μεταξύ της Αιγύπτου και της Δαμασκού αποτελούσε σημείο διέλευσης για εμπόρους, προσκυνητές και στρατούς. Ωστόσο, ίσως η λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της πόλης ήταν ότι αποτελούσε σημαντικό κέντρο μάθησης. Σήμερα δυστυχώς το όνομα της Γάζας συνδέεται συχνά με την κατοχή και τους πολέμους. Ωστόσο μια ακαδημαϊκή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Journal of the Royal Asiatic Society καταδεικνύει μέσα από ιστορικά έγγραφα πως η Γάζα μετατράπηκε σε περιφερειακό πνευματικό κέντρο κατά την περίοδο των Μαμελούκων. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γάζα μεταξύ 1260 και 1516 δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ισχυρών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τη διαμόρφωση ενός ευρέως κύκλου λογίων. Κατά την περίοδο των Αγιουβιδών και των Μαμελούκων, πολλοί μουχαντίθ και λόγοι που μετακινούνταν μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας παρέμειναν στη Γάζα, όπου δίδασκαν χαντίθ και έγραφαν έργα. Με άλλα λόγια, η Γάζα δεν ήταν μόνο σταθμός για τα καραβάνια, αλλά και για τη γνώση και τη διανόηση. Το μεγαλείο μιας πόλης μπορεί να γίνει αντιληπτό όχι μόνο από το ύψος των τείχων της, αλλά και από τους ανθρώπους που γαλούχησε και φιλοξένησε. Η Άκρα μας έδειξε την αντίσταση που κρυβόταν κάτω από τη γη. Η Ασκαλώνα, τη στρατηγική σκέψη που ήταν έτοιμη όταν χρειαζόταν να αποδεχθεί ακόμη και την απώλεια. Και η Γάζα, ότι οι δρόμοι δεν μετέφεραν μόνο ανθρώπους, αλλά και τη γνώση και τον πολιτισμό. Όμως, αφού ο άνθρωπος έμαθε να μετρά τη γη, να υψώνει τείχη και να ανοίγει σύραγγες κάτω από τη γη, έστρεψε το βλέμμα του αλλού, προς τον ουρανό. Εκείνοι που φύλαγαν σκοπιά τη νύχτα στα κάστρα δεν ήταν μόνοι στο σκοτάδι. Τα αστέρια πάνω από τα κεφάλια τους τους ψιθύριζαν την κατεύθυνση, τον χρόνο και την απόσταση. Ο άνθρωπος δεν έμαθε μόνο να προστατεύει την πόλη, έμαθε να διαβάζει τον ουρανό για να βρίσκει τον δρόμο του. Πότε και πώς λοιπόν άρχισε ο άνθρωπος να διαβάζει τον ουρανό σαν χάρτη? Στον επόμενο επεισόδιο ξεκινάμε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που εκτείνεται από τα βάθη της γης έως το άπειρο του ουρανού. Εις το επανειθήν. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Η αϋπνία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Οι άνθρωποι, ειδικά όσοι ζουν σε μεγάλες πόλεις, έχοντας παλέψει με τα καθημερινά τους προβλήματα, θέλουν πια το βράδυ, όταν ξαπλώσουν, να ανακτήσουν τη χαμένη τους ενέργεια και να ξεκινήσουν τη νέα μέρα δυναμικά. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτή η επιθυμία δεν εκπληρώνεται για διάφορους λόγους. Μάλιστα, ο μέσος άνθρωπος περνάει 26 χρόνια της ζωής του στον ύπνο, ενώ έχει υπολογιστεί ότι ο χρόνος που σπαταλά απλώς προσπαθώντας να κοιμηθεί είναι περίπου 7 χρόνια. Ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι προτιμήσεις σε κρεβάτια έχουν μεγάλη σημασία στις συνήθειες ύπνου, ο ύπνος σε ένα άνετο και φαρδί κρεβάτι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ειδικά αν η οικογένεια είναι πολυμελής και το σπίτι μικρό. Αυτό το πρόβλημα λύνεται σήμερα με φουσκωτά κρεβάτια αντιχυζόμενα. Λοιπόν, πώς προέκυψε η εφεύρεση των πτυσσόμενων ή εξαφανιζόμενων κρεβατιών που κάνουν τη ζωή στο σπίτι πολύ πιο εύκολη?

1885 η πόλη της Νέας Υόρκης ήταν υπό την εισβολή μεταναστών ειδικά από την Ευρώπη που αναζητούσαν μια διαφορετική ζωή. Αυτή η ζωή μεταναστών προξένησε ένα σοβαρό πρόβλημα στέγης. Η πρώτη λύση που σκέφτηκαν ήταν η ανέγερση νέων κτιρίων με ψηλούς ορόφους. Αυτό ουσιαστικά έγινε, αλλά όταν ο Δήμος της Νέας Υόρκης ψήφισε νομική ρύθμιση και επέβαλε όρια στα πολυόροφα κτίρια, η συνεχιζόμενη εισροή μεταναστών περιόρισε περαιτέρω τις περιοχές στέγασης. Οι άνθρωποι έπρεπε πλέον να μένουν σε διαμερίσματα ενός δωματίου με κοινόχρηστες τουαλέτες και σε αυτά τα σπίτια κάθε τετραγωνικό είχε μεγάλη σημασία. Ειδικά οι άγαμοι που ζούσαν στο κέντρο της πόλης παραπονιούνταν ότι δεν μπορούσαν να καλέσουν τους φίλους τους στα σπίτια τους, γιατί εκείνη την ώρα δεν ήταν ευπρόσδεκτος ένας επισκέπτης, άνδρας ή γυναίκα, να μπει σε ένα δωμάτιο όπου βρισκόταν το κρεβάτι του οικοδεσπότη.

Η εφευρέτρια Sarah Good άρχισε να εργάζεται πάνω σε αυτά τα παράπονα των πελατών της. Αρχικά προσπάθησε να κάνει τον ξύλινο σκελετό του κρεβατιού μικρότερο, αλλά η ιδέα του μικρού κρεβατιού δεν άρεσε στους πελάτες, γιατί αυτό που ήθελαν ήταν το κρεβάτι να γίνεται αόρατο. Η Sarah Good, που δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει τον μηχανισμό, άντλησε την έμπνευση για την εφεύρεσή της από το πτυσσόμενο γραφείο πάνω στο οποίο έκανε σχέδια επίπλων. Λοιπόν, αν το τραπέζι μπορούσε να διπλωθεί, τότε μπορούσε και το κρεβάτι. Επικεντρώθηκε λοιπόν σε αυτό και τελικά πέτυχε τον στόχο της.

Η Σάρα Γκουτ έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο πτυσσόμενο κρεβάτι που εφήβρε στις 14 Ιουλίου 1885, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει το όνομά της σε αυτή την τυχαία εφεύρεση που έκανε τη ζωή μας πιο εύκολη έκτοτε, διότι πολλά χρόνια αργότερα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Νέα Υόρκη, ο καλλιτέχνης όπερας William Lawrence Murphy, που ζούσε στο Σαν Φρανσίσκο, ακολούθησε μια παρόμοια λογική για να εφεύρει κάτι πιο διαφορετικό. Ο Murphy ήθελε να κάνει πρόβες πριν από τις παραστάσεις με τις φίλες του καλλιτέχνητες στο διαμέρισμά του, αλλά οι ηθικοί κανόνες της εποχής δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο, γιατί το σπίτι του Murphy ήταν ταυτόχρονα και η κρεβατοκάμαρά του. Άρχισε λοιπόν να σκέφτεται αυτό το θέμα, ανέπτυξε ένα σύστημα κρεβατιού που διπλωνόταν και μαζευόταν στον τοίχο και έτσι εξαφανιζόταν εντελώς και μετέτρεπε το υπνοδωμάτιο σε σαλόνι. Κατοχύρωσε αμέσως τη νέα του εφεύρεση. Αυτό το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας έδωσε στο Murphy την ευκαιρία να κερδίσει την περιουσία που δεν μπορούσε να κερδίσει στην όπερα, κατασκευάζοντας έπιπλα.

Αυτά τα μοντέλα κρεβατιών, τα οποία παρέχουν μεγάλη ευκολία χρήσης σε σπίτια με περιορισμένο χώρο, έγιναν πολύ γρήγορα δημοφιλή σε μεγάλες πόλεις της Αμερικής με το όνομα Murphy Bed. Στην πραγματικότητα, αυτός ο όρος άρχισε να χρησιμοποιείται τόσο πολύ από διαφορετικές εταιρείες, που η προστασία του εμπορικού σήματος αφαιρέθηκε το 1989. Σήμερα, το αυξανόμενο μέγεθος των σπιτιών και ο ομοιούμενος αριθμός των μελών της οικογένειας που ζουν στο ίδιο σπίτι μπορεί να έχουν ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για κρεβάτια που χάνονται στους τοίχους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η τυχαία εφεύρεση άφησε το σημάδι της στη βιομηχανία επίπλων σπιτιού για σχεδόν 100 χρόνια.